0: Όταν η ερνία του Τζάβαλη κάποτε πόντιζε στο ποταμό και της εκόψα το νερό, βλέποντας πιο πέρα τη σοφίλα του τελόγκου, έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε:
1: «Η κόψα μου το νερό του πιτσοράει φλέα μου να αγκομπεί και να ψηλώσει το νερό και να βριέσουν και να καρκανιάσουν οι φλεμόνοι σου και να σου έντουν παωμένα νερό και να μην το νιώθεις».
0: Η σοφίλα του Ελιπέτη, ακούγοντας την ερνία, της απαντάει αλληγορικά:
1: «Ελιά μωρί σου, το έκοψα το νερό μου να κομπεί το όμα σου και να τσέχει ο σάτου το νερό του της εμπεογονίου της εμπισεόγκονα που να έχει πίτα το σκεντήρι το ωραίο το πούς και πήγα μέσα».
0: Η μαρούκλα του Νεπέτη ακούει τις φωνές και νοσηρίζει και εκείνη:
1: «Γεια που να καουλιάσουν 72 ρασκλίες και να είναι να σας μάθει τάντο».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

συνάντησε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σα πω. Μην αφήνετε τη θέση σα σε κανένα. Ακούστε με. Νικολή, και εσένα τα λέω. Νίκο, και εσένα. Μην αφήσετε σε κανένα τίποτα. Έχετε δικαίωμα σε όλα. Άσχετα από ηλικία. Δεν πάνε σε 12 χρονών. Όταν είσαι εις θέση να παίξει, θα παίξει. Όταν δεν είσαι, κάθεσαι σπίτι. Είχαμε παραδείγματα τον Αύγουστο τώρα εδώ τη Παναγία. Ένα-δυο έτσι, να μην τα λέμε γνωστά. Αλλά πάντα θέλει με σοβαρότητα και την παρουσία. Ρε, ας τα λεφτά μου, ποιος έχει ένα για τα λεφτά τώρα, δεν έχει ένα. Για να σου πω και τώρα και τα λεφτά τελειώσαν. Προχθές να βρω ένα εικοστάρκο. Στον Αγιάννη ήταν 3 εικοστάρκα, 15 όργανα. Δεν έχει πια. Είναι η παρουσία. Αν είναι ιδιωτική χαρά, εκεί αλλάζει το θέμα. Αν είναι όμως πανηγύρι τώρα που μας το παραδώσαν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας και αυτά, έχουμε χρέος, άσε εδώ από λεφτά, να δηλώνουμε τον παρόν. Όλοι, όλοι. Τα πανηγύρια και ειδικά αυτά δεν είναι ούτε του Ζωγραφίδη, ούτε του Κατσιάρη, κανένας καλός. Είναι ο νου του κόσμου. Και όποιος μπορεί και θεωρείται, ας πούμε, ότι μπορεί να σταθεί και είναι οργανωμένος, να ανεβαίνει παρόν. Αν είσαι ψώνια, εντάξει, άμα είσαι ψώνια, ρε φίλε, και αν το έχω το ταλέντο και είμαι ψώνιο, εντάξει, διάγαμε. Πέσετε, πέσετε, ό,τι θέλετε.

0: πάει να παίζει, να σου διάλογο.
1: Να σου
0: διάλογο. Εδώ είναι παράδοση.
2: Να
0: φέρω
2: το θείο του.
0: Άντε.
2: Φέρω
0: το
3: θείο του,
0: το Μιχάλη. Άντε, άντε.
2: Χαράς, βρε.
3: Σε γράφουνε.
0: Αργάψου. Με το φαΐν μου.

0: λίγο.
1: Καλά σου λέει ρε μαλάκα.
0: Κι όλη μέρα τακ τακ τακ. Κουκου τουκου. Το πέταλο σου κάνει. Και το μαλλί σου. Τι να μαζί σου. Σε πειρασμό με βάζει.

Συνεχίζοντας, ο Ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως μέσα στην ψυχή του άναβε η φλόγα της επιθυμίας για τη λευτεριά.

Έπαιξαν μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

κλάρια τα παλιά που στρώσετε παντού.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άη Δημήτρη, αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος, απευθυνόμενος στη θάλασσα, είπε νοσταλγικά:

Πολλές φορές όσα γλεντούμε, οι τουρίστες δεν ξέρουν τα ένα που λέμε, γιατί καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας. Τα ένα που λέτε. Σαν είναι που είναι οι μαύροι στην Αμερική που έχουν μια ωραία μουσική και τη λένε blues και ρυθμε blues, έτσι είναι και οι εκεί μας. Τη λέμε, ταιριάζουν.

Με μέσα τα βάζανά μας και τις λέμε μαντινάες. Και λέμε μας, what is this μαντινάες? Του λέμε το λίγο και εμείς, little song with a lot of meaning. Είναι μυριάτσια τα ουάκια ταιριασμένα με πολύ νόημα. Και μας λένε, και πώς να το καταλάβουμε, how we can understand that. Λέμε λοιπόν και εμείς για να καταλάβετε, θα σκάμε τις τρεις ματινάες από το χωριό μας. Η πρώτη θα λέει, κοίτα την ζωή που έχουμε και πες μου, τι να πεις. Οι τουρίστες φτάσουν, εσείς δηλαδή τα δουλειά και φύγαμε εμείς. Η δεύτερη, με τσάκισμα, άντε τώρα να το φούμε και το τσάκισμα και θα μπερδευτούμε χειρότερα. Άι στο κοινό. Η αναμνήση της ζωής που είναι δύσκολη να σε πίσω, γιατί όπου και να πάει, σου κλουδούσει. Αλήθεια είναι αυτά. Αλήθεια. Και η τρίτη, πάει, τα λέει του Θεού. Θέλω να σε ρωτήσω, Θεέ μου, τα δείτε όλα αυτά. Οπού τον η πέτρα μας την επέταξε σοριά, στα γόματά μας. Σεβόμαστε την παράδοση, αμέτσι απόσταση τα πράγματα και ζούμε με τους τουρίστες, θα ρω πως δεν άρθει εποχή που δεν αστραούμε και τσιά. Και πού να πάμε και πού να βίωμε, χάλασε ο κόσμος. Έλα Παναία μου.

έρωτας. Αυτός που μαγεύει τις ψυχές μας. Αυτός που μας δίνει δύναμη και μας κάνει πανίσχυρους. Αλλά και αυτός που μας την αφαιρεί και μας κάνει τόσο αδύναμους. Αυτός που σε όλες τις γλώσσες και σε όλους τους πολιτισμούς εκφράστηκε στην ποίηση, στη μουσική, στο θέατρο και σε όλες τις τέχνες με αρρύθμιτους και μοναδικούς τρόπους. Αυτό το τόσο ζωντανό, αναγκαίο και πηγαίο συνέστημα, η Αλέξης Μαναρουλάς, η Ευδοξία Λιτού, ο Γιώργος Ζωγραφίδης και ο Γιάννης Χαλκιάς και η παρέα τους εξυμνούν με ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από τις παραδοσιακές μουσικές διαδρομές και σκοπούς του αγαπημένου μας νησιού της Καρπάθου. Αυτά τα παιδιά αποδεικνύουν ότι, παρόλο την αντίσταση αλλά και τη σεμνότητα της παράδοσής μας στον τρόπο έκφρασης του έρωτα, παρουσιάζουν την ιδιόμορφη ευαισθησία τους στη μαγεία του έρωτα και ιδιαίτερα στον τρόπο που τον παρουσιάζουν. Η ανάγκη έκφρασης του έρωτα βρίσκει πολλές διεξόδους. Γι' αυτό και οι μουσικές μελωδίες, οι δοξαριές, οι πιαυλιές, οι παινιές και οι φωνές συναντούν το στίχο της μαντινάδας σε μια αρμονία φωνών και οργάνων. Γιατί ο έρωτας μπορεί να έχει βάσανα, αλλά έχει δύναμη. Υπάρχει παντού και δίνει αυτό το ιδιαίτερο νόημα στη ζωή μας. Αξίζει λοιπόν να είναι κοντά μας, όπως και εμείς στα νέα παιδιά του νησιού μας που μιλούν για αυτόν.

καμπάνια. Ετέπα ως τα κλάρια τα παλιά που στρώσετε.

σπρώσετε παντού.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

στο Πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα, ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασέλινος η λύρα, αγρόξυλο το ψάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια, όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάριστη, και από καλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που το νεότερός του, και όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

Συνεχίζομαι λοιπόν. Μετά από καμιά ώρα το στομάχι μου αρχίνεψε να ανακατώνεται. Ήθελα να κάνω την ανάγκη μου. Αμε λέω πού θέλω να πάω. Θα τα βαστώ ώστε να αποσώσουμε στην Αμερική. Θα ξελαφρώσω σε κανένα απόπατο εκεί πέρα. Έλα όμως που σφίξε έναν πόρου πλέακ ίδρωνα και λέω εκεί της κυρίας της αερό, πως την ελέους εκεί πέρα. Κυρία μου, με συγχωρείτε, με θέλω να βγω έξω γιατί να έχω ανάγκη. Τα ένα που λες, μου λέει. Θέλω να απόπατο, τίποτε τσιά. Α, τουαλέτα εννοείται, υπάρχει στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, απόπατο το λέμε εμείς. Αποχωρητήριο, κρύα μου, τα είναι αυτή η τουαλέτα που μου λες εσού. Λέει μου, στο βάθος του διαδρόμου δεξιά, εκεί είναι το αποχωρητήριο. Σφίγγω τα άλλη μια φορέα, σηκώνομαι και φρουρκω αυτόν να ποσώσω. Θωρώ την άλλη αεροσύνο, πώς την λέω εκεί πέρα, και μου ρίχνει μια πόρτα, πάω να πιάσω τον μαντάλι, εν είναι. Λέει μου, έχει άλλο μέσα. Λέω της κυρία μου, κάτω μας, έχουμε θάλατσα ή αστεριά. Λέει μου, γιατί να. Λέω, άμα είναι στεριά, να περιμένουμε να πιάσουμε θάλατσα, να μιλούσουμε κανέναν άνθρωπο που θα είναι από κάτω. Εκεί ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ο άνθρωπος και φρου μέσα, γιο, στεριά θάλασσα, τα ξανίουμε τώρα, που θέλω να σπάσει. Μπαίνω μέσα, κλειώνω την πόρτα, ξανίω, είχε μια ωραία λεκάνη, ολοπάστρεκη του. Αμέ, ένα θεωρώ τρύπα να ξεφέγγει. Είχε νερό μέσα, λέω, όγια θα να τα κάνουν καΐντζο, και ξελάφρωσα. Είκαμε την ανάγκη μου. Είχε και χαρτί σε έναν τυλιχτάρι. Εγώ είμαι μαθημένος με την κοινομαλαία. Τώρα πώς φεύγουν αυτά. Είχε ένα νεροχύτη, λέω να ρίξω νερό. Αν δεν είχε κουβά. Λέω κάπως αλλιώς θέλω να φεύγω. Λοάντζω εκεί πέρα, από εδώ, από εκεί. Τραβώ και ένα σύρο και φρουρ. Ρούβηξε τα όλα και ξεφάνισε τα. Ρε παιδί μου, επιστήμη. Πού θέλω να πάω τώρα αυτά και πού θα ποσώσει. Λέω από τώρα αλλάζω ζωή. Θα κραώ το πυρούνι με τον τζερβί να τρώω και θα τραφώ το σύρο με το δεξί να φεύγουν αυτά που θέλω να τρώω. Πλύνω τα χέρια μου στη βρύση που έχουν εκεί, λέω ξάνε να είσαι εταιρεία να μπούχομαι. Έρχεται και στο χωριό να βάλει βρύση στα σπίτια μας, μόνο τα κουαλούμε από τη μέσα βρύση και από το κοριακόνι. Βγαίνω όξο, η κυρία Αροζίνο, πώς την ελέγχω εκεί πέρα, λέει μου θάλατσα αν έχουμε από κάτω, αλλά πέφτω, τα κραούμε στο αεροπλάνο. Και λούζε. Λέω τη και τα κάμνετε, λείπασμα. Ίσκασε να ελάει, κόρη. Ας είσαι καλά. Λέω τη, η εταιρεία από που βουλεύεις, η Ολυμπιακή, έχω και εγώ λόγο να πω γιατί να είμαι από την όλη τη Καρπάδου και θεωρώ πως έχουμε καλή εταιρεία. Αφού προσέχει και που πάσει τα πώς, να τη τα πω τώρα, τη ανάγκη μα τα πράγματα, καταλάβετε αυτή. Αμέ, πείτε του αφεντικού σα να είστε και στο χωριό μα να κάνει κανένα απόπατο όπω αυτόν νιάρε, μόνο. Ενεφήκαμε κατέλημα για κατέλημα. Ούχουτα. Ηρίζω στο καϊστρό μου και μετά από λιγάκι το ράδιο λέει μας να εδούμε γιατί να φτάνουμε στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Πιάνω την τσιμπιλοκατίνα με τα λουρία, τώρα ήμαθα να την ανοίω και να την κλειώνω. Και εκεί ερχινέψαμε να κατένομαι, εκεί έθωρου κάτω σπίτια, άλλο λογιό. Κι όσο να κατένομαι με αλώνα, μέχρι που πιάσαμε το μέλλον να μαξωτώ πούτο για τα αεροπλάνα και κόφταμε και για τραπετσέρι εμείς δύο τα αεροπλάνο και πιάσαμε ένα άσφαλτο και όλοι οι άνθρωποι ερχινέψαν να χτυπούν τις παλάμες των εκτύπου και εγώ ματζίτω, αμέ λέω γιατί να μάθει, χτυπούν τα χέρια του επειδή εποσώσαμε στην Αμερική ή γιατί να πέσαμε κάτω να μπλάσουμε λέω χτύπουτα για το σοφέρι που μας ήφερε και καλά και για την εταιρεία μας βέβαια. Αμέ τώρα, ανοίω την τσιμπιλοκατίνα, σηκώνομαι, παίρνω τα μανάκια, το καλάθι με τους καλαόρους και ένα τσάκουλα και το τουβρά με το σκουσουμάος και την κοινομαλαία στη ράχη και προσπάτου σιανά, ομπρός μου και πίσω μου ανθρώποι. Όπου πάζει λέω, θέλω να πάω και εγώ. Μια ομορφόκορη απούτω στην πόρτα του αεροπλάνου λέει μου, ευχαριστούμε τσου και να ξαναπετάξουμε λέει με την Ολυμπιακή, λέω ότι τώρα που εμάθαμε, κάζε πρώτα να δουλέψω, να βγάλω λεφτά και μετά έχουμε καιρό να πάμε σε όλο τον κόσμο. Αμερωτώ ότι τα ντιά μου και τα ξένα μανάτια, ο οποίος θέλει να μου τα όγει. Λέει μου, τα είναι ένα που λέω. Τα ντιά μου, κυρία μου, τα πράγματά μου. Κατάλαβε τότε σε άκρη, λέει μου, ακλούθα του μπροστινού σου και θέλει να τα βρει. Ακλούθου λοιπόν και εγώ του μπροστινού μου, κοσμολέση, μάτος ο κόσμος, κεφαλές, κεφαλάκια, καυκαλάκια, να κάνουν πέρα από έκαμε πέρα από εγώ ακλούθου και του μπροστινού μου να μην χαθούμε. Και αυτό σε άλλα έτσι, λίγο, εγώ από πίσω, να μην χαθούμε. Είχε μια πόρτα,
Ο κλουθοντουλιό μπαίνει μέσα και θωρώ καθρέφτες, πόρτες από εδώ και από εκεί, δεκάνες, σαν εκείνες η ώρα που είχε το αεροπλάνο να κάνει την ανάγκη του. Μπαίνει αυτός μέσα και κλειώνει την πόρτα. Λέω, σαπώ πάντους ήρθαμε, τόσο σε άρα πολλούς έχει ο γιάρε. Εκεί ακούω ένα... Λέω, για ξενική μου φάνηκε. Αμερικάνικη θα είναι. Όξω βρε, εξεπίτερα βιώ, όξω, αμε τώρα, να το περιμένω, πώς θα να κάνω. Εκεί από τον επερίμενα, είχε δύο ανοματέους παρακεί και ξανία με ασκαρδαμικτή. Αμε γιατί να ξανίω με ασκαρδαμικτή. Βγαίνει με τα πολλά... ο άνθρωπος, αμπούκαμε την ανάγκη, το γιο του κλούδου, για ένα με και για ένα με, και αστάθηκε από το πολλοί άνθρωποι και ξανήκαν ένα λουρί που πάνω δίτω όλα τα πράγματα, κούτες και βαλίτσες και κάμνησε γύρω γύρω γύρω γύρω, μοναχάτος. Και πιάνναν οι άνθρωποι, χαπ, χουπ, λέω, πού το γιο θα και τα γάμουτα και τα ξένα μανάτα ματζί. Και άξε προάλλη σακούλα με το όνομά μου, κρίκετο. Σαν εσήμωσε, τη γραπώνω και τη θόκτω προ τα πόγια μου. Έρευγα να φανεί η κούτα μου. Εγκιάξε προάλλη κύρκετο. Κύρκετο, κύρκετο και σήμουν η κούτα η νουνού. Εγκιά δωρώ ένα κούλουκα με το μουτσουνό του να κλουθεί της κούτας και έναν αστυνόμο από πίσω να τον εκραεί με το σκηνί. Εσήμουν η κούτα, εσήμουν και ο κούλουκας, εσήμουν ο αστυνόμος. Από την κούτα να την κατεάσω, θόχτωτη, ο σκύλος εκόλε το μουτσουνό του και του δοθούν στην κούλευρα του φωνάζω. Εγκιά αστυνόμος μου λέει, you stay cool. Γιατί να κύρια αστυνόμε, λέει μου εμένα κούλι. Απού είναι η γη μου η κούτα. Κούλι λέω του σκύλου, όχι τον ανθρώπο. Και λέει μου, open the box. Ένι ξεύρω εγώ box. Εγώ ήρθα να ουλέψω. Λέει μου πάλι, open the box και χρύλωσέ μου. Και χρύνω μου την κούτα. Και ο σκύλος με το πόδι του να θέλει να ανοίξει. Λέω, κοίτα στην όμοια, με γιατί να. Α μετά πολλά, ανίωτε, είχε μέσα γριλούς, είχε τσαρδέλες. Ήνοιξε και το καπάκι με το βάντζο. Από το μέσα τα όξινα και σκυλοβρώμη. Ο σκύλος είχαμε πιου, ο αστυνόμος εκράει τη μύτη του και εκεί λέει μου «Get away fucking from here». Ναι και του λέω φακές από μου λες εσού κύριε αστυνόμε. Αγριλού τσαρδέλες και όξιναμε και με την τζέστη κάμε το καπάκι πουφ και σκυλοβρώμιζε η μπούτα. «Get away fucking from here I said». «From here, from here». Τα ένα που θέλεις να μου πεις. «Με τη βροχή». «Τα να κάνουμε» του λέω. «Και με τη βροχή και με τον ήλιο τα ματζάκουμε με αυτά τα απλά πράγματα που ενεθράβησαν τόσες φαμίλες στην Όλυμπο και θέλουν και κόπο να ενούσει και μας αρέσουν και γι' αυτό άλλα τα κουαλούμε ματζί μας». Και έρχονται οι δυο ονοματέοι από ξανία με ασκαρδαμιχτή και λέει μου ένας «What the suck is inside». Και ήχνε μου το τουβρά αμπούχα στη ράχη μου. Κατάλαβα ότι το τουβρά του λέει σάκα. Να του ήξω όταν είχε μέσα. Του βγάζω ένα μάτσο και νομαλέα, μόλις το θωρεί μου λέει «Stay on the right side». «Τσάι» του λέω είναι, «τσάι». «Stay on the right side». Τα ένα μωρέ που λέει τώρα στο σταράτσα με το τσάι. Τα θέλει να βρει τσάι στο γνώμα πάνω τα ουνιά. Έρχεται και ένας άνθρωπος που μίλησε τη γλώσσα μας και μου λέει «Δεξιά, δεξιά». Πάλι δεξιά. Κέντρο βρε ψηφίντζο πες του. «Κάισε δεξιά». Εκεί λέει μου «Φλόμη». Λέω «Φλόμη». Ναι, εγώ άνθρωπε, αυτού αρέθηκα για να ουλέψω να βγάλω ψωμί όπως αυτού που τότε κι εσείς και όχι «Φλόμη», αρέθηκα του. «Φλόμη» λέει. Το λέει παστρικά, «Φλάμη, Φλόμη» και κρύλωσέ μου με τα μάλια του. Αμα και ο άλλος πήρε μου το καλάθι με τους καλαόρους, και λέει μου ένας πατριώτης ακλούθα του. Τα να κάνω και εγώ ακλουθώ τους. Ήλε από μέσα μου, άμα πεις «Φλόμη» στην Αμερική, σου κλουθούς είναι οι άνθρωποι. Πάμε και σε ένα γραφείο, είχε δύο αστυνόμους, κάτι τον είπε, κάτι τους είπα, λέω ο ένας τον άλλο, ξεγερνούνται του βρά και ευκαιρνούν τον όλον εκεί πάνω στο τραπέζι εκεί πέρα. Η κουσουμάη, τα αλόγορτα, ένα κομμάτι τυρί, μια καστανούλα με μύτη ο καβρουμά που τον ήλα, όσα θέλει να πεινάσω, πού είτε να φάω. Λέω, το στάνε αυτά τα πράγματα που κάνετε, ντρέπεστε μύτη, ανθρώποι είμαστε, δεν είμαστε τζόα. Λέει μου ο ένας, what this is, και ήχνου μου την κοινομαλαία. Λέω, ναι, ξέρω όταν είναι, από μου λέει, την κοινομαλαία είναι. Αν ήμουν με άλλο βιβλίο από και τζογραφισμένα πολλά φύτα και λουλούγια και πολεμούσα στην εταιρεία του την κοινομαλαία με τη τζογραφιά. Λέω μου, μαρουγάνα. Μήτε μαρού, μήτε ανά. Μοναχός μου τη σεμάτιψα από τα μπελάκια. Αφήτε με, βρε να πάω στη δουλειά μου. Δεν είναι αυτά τα πράγματα τώρα που μου κάνετε εδώ. Εκεί αφήνουμε έναν άνθρωπο, η εικόνα μας, που μίλη και λέει μου, γεια σου πατρίδα. Λέω του, έλα βρε να συνεννοηθούμε γιατί είναι ξεπίταρα. Λέω μου, αστυνόμοι νομίζουν ότι είναι μαριγουάνα. Αμέ, δεν έχει να κάνει η μαρού και η Άννα, πατριώτη, με την κοινομαλαία. Μου λέει αυτό, θα είναι αυτό. Του λέω κοινομαλαία, ούτε και σου ξεύρει. Με ρίντσε το, αφλασκόμιλο μου λέει, από να φλε. Λέω, ναι, δεν είναι. Α, τσάι, ναι, τσάι.
Λέει του λοιπόν, this poor guy has nothing to do with this marijuana because this is kind of tea in Greece. Λέω του και άλλοι, μυρίζω το, τι, λέω να στείλω και τι, λέω το και εγώ. Έτσι ένα τεινάξει κεφαλή του που κοψοχολιάζουσε και τυρανούσε τους ανθρώπους που έχουν στην Αμερική να βρουν μια καλύτερη μοίρα και το λέω Μαρού και Άννα. Εκεί λέει ένας από τους αστυνόμους, tell him to don't scream like that because I sent him back to his country. Άρα που λέεις, δεν έχω γιο καμιά βουλιά στο country, μία μουρέλα, έχω μία ελιές, καμιά φορά πάω με καμιά βάχαρια ψάρεμα. Μη φωνάζεις έτσι, α, γιατί να θέλω να σου στείλει πίσω στην πατρίδα, λέει ο οικός μας. Α, με αυτή η πατρίδα που πατούμε η οικιά τον είναι. Α, των Ινδιάνων είναι άνθρωποι, αυτοί φτάσουν από τα βόρεια μέρη, εκχαούσα του φέκα και πιστόλια, βάλα και ένα καπέλο και κάμνα τους καουμπόιες, μπάνκα μπούνκου και σκοτώσα τους Ινδιάνους, τους πιο πολλούς, και τους άλλους πιάσα τους. Μετά τους έλαμε στα σινεμά, να ήρωσε ο κόσμος πως ήτο λέει, η καλή αυτή και οι Ινδιάνοι ήταν οι κακοί και οι άγριοι άνθρωποι. Μη μίλησε έτσι, μου λέει, ο οικός μας γιατί να, όχι θα τα πω, του λέω, κάνε στάδες νεκιά. Και επειδή δεν είχαν ιστορία να πάρουν συνονόματα, να βάλουν στα φωνικά τους όπλα, κοίτα που είχαν αυτά τα πράγματα που πετού, εκλέψα χωρίς να τα σεβαστούν και τις φιλίες τους το όνομα και βάλα τα στα ελικόπτερα και τα, εκεί τα βάλα ζηλία πάτσι, τα γκότα, κομμάτσι και στις ρουκέτες τους εκάμασε από αυτά που το μανάριτο, που το λέω τόμαχο καυτιά Ινδιάνοι, και εκάμασε λέει, και κάμα τη ρουκέτα να σκοτώνουν τους άλλους ανθρώπους και να πάσει να σκοτώνουν όλη την πλάση. Κατάλαβες. Μου λέει, μη μιλείς, εκλέψα και την Κίτο και την εγχωρίζα σε κομμάτια και business όπου θέλουν συνεργάτες και αυτό άρε, κάμε σε κεντροδρόμιο και ερχόμαστε εμείς για να μας τυρανούσει και να μας λέει, open the box, stand right side, marijuana, marijuana, tell him to scream, what is the problem. Εσάς τι ήταν οι αστυνόμοι από εκεί, ήταν έντονα να μπουλέα. Τους είπε ο οικός μας κάτι εκεί πέρα, μπλου μπλου μπλου μπλου, πατρίδα μου λέει, Γιάννη, να μαντσέψεις τα πράγματά σου, να μην μιλείς έτσι, γιατί να έχεις όταν θα είναι, όλο γιατί να και γιατί να. Έχει ο Γιάννη μια άλλη κόρη που κραεί ένα δαυλό και τη λέω ελευθερία. Ναι, μου λέει, ελεύθερος είμαι και γιο πατριώτη γιατί είμαι από την Ελλάδα, τη χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Έτσι αμήμαθε η χώρα μου να τζω, να μιλώ. Λέει, πατριώτη, καλά, πιασέ μου εκεί πέρα, τον είπε, ξέρω εγώ, τα μπάλλος είναι εκεί πέρα, μου λέει, τώρα παρταντιά σου, τους καλαόρους άστους εκεί, τους αφήνουμε εκεί, τους ξεμπου. Αυτό το σακί που έχεις εκεί πέρα, σαν εγκέρνητο του βρά, ήλε από μέσα μου. Α, δεν τα κάμναζουν όλα αυτά αυτοί, που δεν αρκούνε για να ουλέψω και το ζιάλι. Αμέ, πρέπει να μιλώ. Είπαμε. Για να μην σας τα πω όλα μονολάι, θα τα φύγουμε και για την άλλη φορέα. Ώστε να τα πούμε εκεί, έχετε για everybody.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όταν πήγε στην Αθήνα ένας Ολυμπίτης, συνηθισμένος όπως ήταν να παίρνει τσιγάρα Βερεσία, πήγε να αγοράσει τσιγάρα από κάποιο περίπτερο. «Δώσε μου ένα πακέτο τσιγάρα και γράψε το κουμπάρε». «Κουμπάρε, εδώ δεν γράφουμε», του λέει ο περίπτερας. Και ο Ολυμπίτης του λέει αφελέστατα: «Μπράβο μνημονικό να που έχετε στην Αθήνα».

Έπαιξαν λίρα ο Μανώλης Μάλτας, ο Μανώλης Καστελοριός Σαμπούνα, ο Μανώλης Ολεντάκης Λαούτο και ο Ηλίας Αναστασιάδης Λαούτο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνο Καστελοριός.

πες του ξενοφλωριάνους. Αχι, που πες του ξενοφλωριάνους, φίλε μπαμπά Μανολή, φίλε μπαμπά.

Αχή του χρόνου να ξανά, του χρόνου να ξανάρθετε.

Και να είμαστε για τα κενά χέρια.

σε τούτο το ύφο, σε τούτο το, σε τούτο το ύφο.

Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Να

Yeah.

0: αχνιά το δεξί μου χέρι το.
1: Ακούστα, ακούστα όλα.
0: Πω το δεξί μου χέρι.
1: Καλύτερα από εμάς,
2: ξέρω πως μπορείς να το αφήσουν.
1: Γεια, γεια.
0: Μας όμορφα και μας όμορφια. Μας όμορφια και φρολίνια. Έχει μας όμορφια.

0: βγαίνει. Να έχεις εδώ λίγο σκύλο δηλαδή.
1: Υπάρχει όμως εκεί το πού.
0: Αλλά δεν σε φέρει αυτό το πράγμα.

Είναι πάλι μικρό πρωί πρωί. Πρωί πρωί είναι. Αν υπάρχει

0: 55 στο κινητό σας και ενώ το μήνυμά σας στο 4523. Έχουμε μία παρέα από την Κάρπαθο εδώ, μουσικούς. Έχουμε ακούσει ένα τραγούδι της Τάβλας για την ώρα και ένα σειρματικό. Να ευχαριστήσουμε και τον ακροτή το Σωτήριο, ο οποίος έκανε την παρέμβασή του, μιλώντας, αναφερόμενο στο πρώτο στο τραγούδι της Τάβλας. Λέει ότι το τραγούδι αυτό είναι το παλαιότερο σωζόμενο νεοελληνικό τραγούδι από την εποχή του Διγενεία Κρήτα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε και το σειρματικό. Ήμουν κόρη λιερή και κόρη πενεμένη. Πάντα καφιό μου και ήλια μαύρος μου. Είμαι φιλής, αλλά τελικά.
1: Βεβαίως, τη φίλησε και τη άρεσε. Μαύρος εννοώντας σκουρόχρωμος.
0: Σκουρόχρωμος.
1: Μάλλον.
2: Λιωκαμένος.
1: Άνθρωπος της υπαίθρου ή της εργατιάς ή της αγροτιάς. Κάτι τέτοιο εννοεί μάλλον το μαύρος.
0: Ναι. Μάλιστα, και τώρα θα ακούσουμε μαντινάδες.
1: Βεβαίως. Με λίρα λαούτο και σκοπούς. Η Όλυμπος έχει καταγραμμένο σε 72.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Είστε όλοι από την Όλυμπο.
1: Βεβαίως. Και είμαστε μέλη της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, εδρεύει στον Πειραιά.
0: Να πούμε για όσους κροτές δεν γνωρίζουν ότι η Όλυμπος είναι στο βορρά, στην Κάρπαθο. Είναι ένα ορεινό χωριό το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί έχει διαφυλάξει αρκετά καλά την παράδοσή του. Για να προχωρήσουμε για τις πληροφορίες σας.
1: Λοιπόν, 72 σκοποί κατεγραμμένοι. Προσπαθούμε όλους να τους τραγουδάμε και να τους κρατάμε. Πάνω σε αυτούς τους σκοπούς μπορούμε να πούμε μαντινάδες. Οποιαδήποτε μαντινάδα λοιπόν μπορεί να υποθεί με οποιονδήποτε σκοπό. Η σκοπή του κλετού λοιπόν 72 είναι οι υπόλοιποι άλλων ρυθμών και άλλων περιστάσεων. Όπως θα δούμε αργότερα, θα εξηγήσουμε αργότερα. Τραγουδήσει ο Γιώργος Αναστασιάδης στην πρώτη, ο κύριος Μανώλης Λαμπρίδης στη δεύτερη και ο Νίκος Κοντονικόλας στη τρίτη μαντινάδα.

0: Βαντινάδες που ακούσαμε με διάφορους σκοπούς, θα μας πείτε ποιους σκοπούς ακούσαμε?
1: Οι σκοποί στην Όλυμπο δεν συνηθίζεται να έχουν όνομα, επειδή ο κάθε τραγουδιστής ξεκινάει το τραγούδι και τα όργανα ακολουθούν. Γιατί ο τραγουδιστής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή στη σειρά προτεραιότητας προηγείται ο τραγουδιστής και έπονται τα όργανα. Είναι το κουμάντο. Συνεπώς, ονόματα δεν έχουμε στους περισσότερους σκοπούς. Κάποιοι από τους σκοπούς έχουν ονόματα. Οι συγκεκριμένοι δεν γνωρίζουμε να έχουν κάποια ονόματα.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό επίσης ότι στην Κάρπα θα δείτε ο τραγουδιστής να είναι όχι μόνο καλύφωνος, αλλά αυτός που μπορεί να ανταποκριθεί αυτοσχεδιάζοντας τις μαντινάδες. Αυτός που μπορεί δηλαδή να είναι στιχοπλόκος παράλληλα, σωστά?
2: Όντως έτσι είναι και το έχουμε καταφέρει στο πέρασμα του χρόνου να την κρατάμε αυτή την ικανότητα να συνθέτουμε εκείνη την ώρα. Που έχω την εντύπωση πως δεν πρέπει να υπάρχει σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος.
0: Συνηθιζόταν και στην Κρήτη, αλλά τώρα πια από ό,τι μου λένε και οι κριτικοί ελάχιστα.
2: Ναι, ναι, το έχουμε συναντήσει, έχουμε πάει στην Κρήτη και το έχουμε δει, δεν υπάρχει σε τόσο ευρεία κλίμακα που υπάρχει στην Όλυμπο. Ακόμα και σήμερα και τα μικρά παιδιά έχουμε καταφέρει να τους μεταφυτεύσουμε αυτό το πράγμα, ώστε να έχουν την ικανότητα και εκείνα σιγά σιγά να συνθέτουν. Και όταν θα έρθει η ώρα θα είναι καλή μερακλείες.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί δίνει έτσι μια άλλη μαγεία στο βλέντι. Είναι δημιουργείς εκείνη την ώρα. Είναι πολύ πιο πυρωμένη η κατάσταση, πώς να το πούμε.
2: Ναι, βέβαια.
3: Μαντινάδες.

ψυχνά από βοή και εγωμένα. Παίρνω θάρρος ακόμα.

γιατί οι άνθρωποι απαράδοτο παντούν αυτό το χώμα. Thank you.

Κάθε χρόνο που έρχεσαι, γιατρέ, γιατρέ μα.

0: Για να δείξω μας κάνει πολύ πεντάμε.
1: Έλα κοντά μας.
2: Έλα.

Αγαπητοί, τα σκέφτε, τσιγκουλί και δοσκάλι.

έπιαστε και μας την έπιαστε και μας την έπιαστε.

Αχι, αχι. Τα λόγια μου προσέχω τα

έχει. Τα λόγια μου προσέχοντα. Τα λόγια μου προσέχοντα. Με θα τα, με θα τα.

0: Yes. Το πέρασμα σας.
1: Απόψε, αποφέγγει.

0: Ήθελε να πάει στο πίνο, ναι. Έτσι, ωραία, μάκο, βόλτα στο χωρί μέσα.
1: Ήβραμε ήδη από το
0: χωρί. Αν μάκο μέσα στο χωρί μέσα, είναι μην απογοητεύεσαι. Έτε, έπα, πάρετε, για πάρε. Ναι, το ξεστά βρίσκω μέσα. Αγιά.

το γέλαμε στο κεφί σας.

Αγγίκαρις της Πανάγιας, θα να είμαι μαζί σου.

0: Γεια σου,
1: πού το πέρι λέει, πέρα και πόη.
2: Πάτω, αλλά μην θα έξω.
1: Κάνε αυτό.
2: Αν δεν έχει καλύτερο αυτό,
1: το τρώγω αυτό πράγμα. Να πάτω, πάτω.
2: Δεν θέλω.
1: Αγιά δεν είναι.

Yeah.

Γιώργο! Thank you.

Βουτιάξω μη ρε, έχω καλύτερο. Βουτιάξω μη ρε, έχω καλύτερο.

Ευχαριστώ.

Ελιόρα, τα λαμπή, Ελιόρα.

σε κόβω.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

όχι. Θεέ μου, ο Θεέ μου, ο Θεέ μου, ο Θεέ μου, δείξε.

θέμα θα μου δείξετε. Να πούμε.

Yeah.

0: με στο γιάχο μου βρισκόταινε. Δεν είναι σε
1: κάτι. Κάκι. Ιωρή. Λιμπόστη.

0: άιντες και τις του άχι και τις τιμούμε και τις τιμούμε ακόμα
1: και τις τιμούμε και τις τιμούμε ακόμα
0: άιντες που δώσα ψυχούντες πόλες και τις τιμούμε ακόμα Άιντες, γι' αυτό και δε ξεχάνω τους

0: Γεια σου. Γεια σου είναι. Γεια σου. Γεια σου είναι. Κρίστο κόμμα.
1: Σίγουρος είμαι. Σίγουρος είμαι.

0: Τούτο το γλεντί, τούτο το γλεντί στο. Τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Πού θα το πάσα.

0: Γεια σας.
1: Τώρα
0: τσιμώσε η δουλειά μας, τσιμώσε η δουλειά μας, καταλήγω και τσιμώσε κόσμος.
2: Ωχ, δεν με... Ήδερες πάλι μπροσή για μίλια, όχι πάλι μπροσή.

Να τα ζω στο σελάι.

Σε φίλια είναι, είναι η ζωή.

ψευτήκια είναι μην ζωή. Παιδιά γλεντή και τέτοι.

0: όλοι μαζί.
1: Η ζωή.

Αμήνε μάνε στενάγους, αμήνε μάνε. Αμήνε.

0: ξέσβησε.
1: Ένα παιδί μαθαίνει, ένα παιδί να ξεσβησε.
0: Αν ωραία είναι η ζωή, με παιδιά ξεσβησε.
1: Με παιδί, ένα παιδί να ξεσβησε.
0: Μην ρωτήσεις.

Προχτές σε καλώς ορίσα

gente.

στεγωμένη. Εις του βουνού μου γυράνει. Και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

το ίδιο συμβαίνει μου, το ίδιο συμβαίνει.

Βρήκα! Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια.

Ha ha.

άρφος είναι ένα σκοπάσε θα και θα το και θα το

Προσυνένω στο πάσκε θα συνέχισα. Καθήνη τι μα θέλω

Όπα! Κοντιτσού, αχι κοντιτσού, κοντιτσού πάνω σιλί. Σα την πονάσα, την καλή.

0: από τι, αίτες από τι, κάπο, από τι, κάπο σύνη.
1: Πάλι αυτή η
2: βολή. Εγώ το ξεβρώ μερακλή.

μεράκλι, μα πόσε την ανέχει. Κι απόψε, στερά, κι απόψε, στα γράμματα. Άιντε, κι απόψε, στα γράμματα, λέει κι ο νους του τραχεί, λέει σε. Όλοι ρε μα, δώστε και να το βγάλω να πιού ρε παιδιά, δώστε και να το βγάλω να πιού ρε. Ανίω, δεν είσαι πάλι, ανίω.

0: δεν πρέπει να τις κάνεις. Είτε, είτε τέτοιες στιγμές, εξάδερφε, δεν πρέπει να τις κάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: το κέφι σου για να βρεις.
1: Ήσουν πρώτο με, ήσουν πρώτο με ράχτη. Ήσουν πρώτο με ράχτη, μα σε επηρέασα. Μα σε επηρέασα. Ήσουν πρώτο με ράχτη, μα σε

Ευχαριστώ.

Πρωτόπαπα. Καλώς ήρθες. Το κελεπύρι, το κελεπύρι. Το κελεπύρι.

Έτσι,

Δεν ξέρεις να

και θα τα καταφέρω.

0: Γεια σου, μπρε, Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Я сейчас.

0: τα φέρνει.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι, βρε.

solo uno. Que estés en la misma vida.

δεν λέμε τίποτα, τίποτα. Άμα, άμα, άμα. Γεια, γεια, γεια, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς.

για την αγιά. Ποφέ για την αγιά.

κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου, και

Δεν είναι αυτό που λέμε.

Βολαδιώτικος.

Τον Οκτώβριο του 1940 η Ιταλία κηρύττει τον πόλεμο κατά της Ελλάδας. Η Δωδεκανήσι, λόγω κατοχής ιδιαίτερας πατρίδας τους από τους Ιταλούς, ήταν Ιταλοί υπήκοοι και η συμμετοχή τους σε πολεμικές δυνάμεις αντιπάλου κράτους αποτελούσε κατά το Ιταλικό δίκαιο πράξη εσχάτης προδοσίας. Παρόλα αυτά και χωρίς κανένα να τους υποχρεώνει, όλοι οι Δωδεκανήσι υποβρισκόντουσαν στην ελεύθερη Ελλάδα, αφήνοντας άλλοι τις σπουδές τους και άλλοι τις εργασίες και οικογένειές τους, έτρεξαν να καταταγούν εθελοντικά στο Σύνταγμα Εθελοντών Δωδεκανησίων, ζητώντας να πολεμήσουν στη πρώτη γραμμή τον τύρανο της ιδιαιτέρας τους πατρίδας. Μέσα σε αυτούς ήταν και οι Ολυμπίτες. Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Βασιλείου, Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Βασιλαράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Βασιλαράκης Νικόλαος του Μιχαήλ, Βλαχάκης Εμμανουήλ του Μινά, Βλαχάκης Νικόλαος του Μινά, Γεράκης Νικόλαος του Βασιλείου, Γεωργάκης Γεώργιος του Αντωνίου, Γιακαντώνης Ηλίας του Κωνσταντίνου, Γιακομανώλης Βασίλειος του Νικολάου, Γιακομανώλης Ιωάννης του Νικολάου, Γιακομανώλης Νικόλαος του Εμμανουήλ, Δράκος Κομνηνός του Νικολάου, Δράκος Μινάς του Νικολάου, Καναβός Εμμανουήλ του Βασιλείου, Καρανικόλας Βασίλειος του Νικολάου, Καρανικόλας Ιωάννης του Νικολάου, Καρανικόλας Μιχαήλ του Νικολάου, Κοσάρης Μιχαήλ του Βασιλείου, Χρητικός Γεώργιος του Εμμανουήλ, Μαραγκός Εμμανουήλ του Γεωργίου, Μαραγκός Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μαραγκός Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Μαστρομανώλης Βασίλειος του Εμμανουήλ, Μαστρομανώλης Βασίλειος του Μινά, Μαστρομινάς Κωνσταντίνος του Νικολάου, Μινατσής Εμμανουήλ του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Νικολάου, Μινατσόπουλος Παύλος του Γεωργίου, Μπαλάνος Ιωάννης του Μιχαήλ, Νουάρος Βασίλειος του Νικολάου, Νουάρος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Νταΐς Νικόλαος του Βασιλείου, Νταργάκης Μιχαήλ του Ιωάννου, Οικονόμου Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Ορφανός Βασίλειος του Νικολάου, Παπα Βασιλείου Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Μιχαήλ του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Νικόλαος του Βασιλείου, Παπα Μανώλης Εμμανουήλ του Νικολάου, Παχούλης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, Πρωτόπαπας Αντώνιος του Κωνσταντίνου, Πρωτόπαπας Εμμανουήλ του Αντωνίου, Ρουσάκης Γεώργιος του Ιωάννου, Ρουσάκης Μινάς του Ιωάννου, Σακέλης Γεώργιος του Μιχαήλ, Σωτηρίου Γεώργιος του Πέτρου, Τσαθαρώνης Νικόλαος του Μιχαήλ, Φουντής Αντώνιος του Ηλία, Φουρτίνας Εμμανουήλ του Γεωργίου, Φραγκίσκος Γεώργιος του Μιχαήλ, Φραγκίσκος Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χαλκιάς Γεώργιος του Αντωνίου, Χαλκιάς Ηλίας του Αντωνίου, Χαλκιάς Εμμανουήλ του Ιωάννου, Χατζιαντωνίου Νικόλαος του Μινά, Χατζιαντωνίου Φίλιππος του Αντωνίου, Χατζημιχάλης Κοσμάς του Κωνσταντίνου, Χιώτης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χιώτης Φίλιππος του Σωτηρίου, Χρυσοχέρης Ιωάννης του Νικολάου. Μετά τη συνθηκολόγηση, όσοι επέζησαν πεινασμένοι και ρακένδυτοι, ήρθαν περπατώντας από τα βουνά της Αλβανίας μέχρι την Αθήνα. Άλλοι έμειναν εκεί, παίρνοντας μέρος στην εθνική αντίσταση, και άλλοι έφυγαν κρυφά για τη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο για να καταταγούν στις εκεί ελληνικές στρατιωτικές μονάδες.

Thank you.

Opa!

0: Πάρα μου, γεια σου, πάρα μου.
1: Δεν θέλω με σου πάρα μου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Ο Μαγνώμης έφτασε να μετάξει όλο το χαρακτηριστικό. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό.

Όλα είναι παλιά, μπορεί να τα κάνω.

Oh!

μεθύσαμε. Δώστε, δεν μεθύσαμε τίποτα, δεν μεθύσαμε. Μπρος, μπρος, δώστε καμαράκι. Μπουκάλι, βλέπεις τίποτα, μπουκάλι.

Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, ό

Yes, it was mine.

Δεν είναι καλά.

0: Λάσκαλε! Λάσκαλε!
1: Ο σαν

Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο

0: Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Μανώλη. Να την αγαπάω. Το
1: Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκεί. Ο Γιωργάνης είναι εκε

Αμα το ανάγκη να το πω.

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Από δουλειά του νομόσπιτου. Εγώ αγάσω κουμπάρια από διάλειο. Διάλειο. Διάλειο. Άι, θέλει. Αυτό είναι λέει.

Γενάρης του 1921. Η Ιταλική κυβέρνηση στέλνει διαταγή να απογραφούν όλα τα σπίτια της Δωδεκανήσου. Δήμαρχος τότε της Ολύμπου ήταν ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλης, ο οποίος παίρνοντας τη διαταγή συσκέπτεται αμέσως σε στενό κύκλο με άλλους Ολυμπίτες πατριώτες, δασκάλους και δημογέροντες και αποφασίζουν να ξεσηκώσουν το περήφανο λαό της Ολύμπου, άνδρες και γυναίκες, για να μην υλοποιηθεί η διαταγή των Ιταλών. Διεδόθη αμέσως στο χωριό μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ότι αν γινόταν η απογραφή θα επακολουθούσε αμέσως επιστράτευση όλων των νέων της Ολύμπου. Έτσι την ημέρα της απογραφής άφησαν όλοι τις δουλειές τους και πάνω από 1000 άτομα, άνδρες και γυναίκες, οπλισμένοι με πέτρες, δραπάνια, φουρνοκόνταρα και αγκινοράβια, βρέθηκαν με τα πρώτα χτυπήματα της καμπάνας μέσα στο πλατή και το σελάι. Τον δήμαρχο τον κλείσανε στο δημαρχείο και τον φρουρούσαν οπλισμένα άτομα, απειλώντας ότι αν βγει έξω θα κινδύνευε η ζωή του. Αυτά προέβλεπε το μυστικό σχέδιο για να μην φανεί ότι ο δήμαρχος αντιδρούσε στη διαταγή των Ιταλών. Οι φωνές και οι κατάρες γέμιζαν τον αέρα και οι άνθρωποι ήταν αξαγριωμένοι και αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουν την απογραφή. Μέχρι και τον τενεκέ με το χρώμα που θα έγραφαν τους αριθμούς το κλώτσισε ο Αντώνης ο Διακογιώργης και το χρώμα χύθηκε στον δρόμο. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από το διαφάνη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την αποφασιστικότητα και το φρόνημα των Ολυμπητών, με αποτέλεσμα να ματαιώσουν την απογραφή, υποχρεώνοντας όμως τον δήμαρχο να παραιτηθεί πάρα αυτά και να αναχωρήσει για τα πηγάδια. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο κόσμος διελύθη και οι ενισχύσεις των Ιταλών επέστρεψαν στο διαφάνη. Όμως ο δήμαρχος φυλακίστηκε στα πηγάδια για 29 μερόνυχτα, όπου υπευλήθησε εξοντοτική ανάκριση, επειδή οι Ιταλοί υποψιάστηκαν πως ήταν ένας από τους υποκινητές της εξέγερσης των κατοίκων της Ολύμπου. Σε εκείνη την απογραφή αντετάχθη μαζί με τον Δήμο της Ολύμπου και ο Δήμος του Όφους, με δήμαρχον τον Εμμανουήλ Χανιώτη, που κλείστηκε και αυτός φυλακή στα πηγάδια μαζί με τον Δήμαρχο της Ολύμπου.

Ένα μάλι φορέντα.

Πού βρίσκω. Αλλά δεν είμαι εκδένει.

Fernández.

Δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει

Μαρία! Μαρία! Ας σηκωθεί να πάνω! Όλοι πράγματα!

Πού σε χωράτε, το χωρίζετε, πού σε χωράτε.

Ευχαριστώ.

Να τα πείτε.

Thank you.

Δεν είναι μικρό, δεν είναι.

Thank you.

0: veio.
1: Εγώ άμα με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου θα λέει «Ανάστε βαθιώνα μου, είστε με αυτό το πλάσμα από τα μητά μου». Εμένα δεν με ανάζει από μένα. Άξιος είναι να πάει εκεί που κάνετε. Λοιπόν, γίνεται στο παπά. Ας είναι νέα. Δεν θα κοιτάσεις τώρα τα παιδιά.

Να πάμε να

Καλημέρα, σιγά, σιγά, σιγά.

Όχι, ναι, μόνο μεγάλη.

0: μαλλιό μου. Για το τσαμαλί.
1: Είναι απόψε έντες, θα φυγείς μη θα φυγείς, είναι απόψε έχνας, θα φυγείς μη να θα φυγείς, είναι απόψε έχνας, θα φυγείς μη να θα ξεχνάς, Βασίλη μου στα ξένα.

Εσύ είσαι λόγια στην κάτε.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: της υγείας. Παιδιά,
1: έτσι ήρθε. Πώς σκέψε.
2: Ήρθες πολλά κρασιά.
1: Ε.
2: Ήρθες πολύ.
1: Ναι.
3: Στην ώρα σημάδεσε η καμπάνια.
0: Φοβερό, ε.

κορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε ο δάσκαλος ο Γιάννης, μια σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, την Όλυμπο, τη Λευτεριά. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία, με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Άγιου πέρα την Κρήτη, Λεύτερη και Αδούλωτη,

Ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

0: Ακολουθεί ο σκοπός της αυγής.
1: Ο Κρίνος εμαράθηκε όπου με παρηγόρα και μου έλεγε να μη χωλιώ χίλιες φορές την ώρα. Παρηγορώ τη την καρδιά, μα δεν παρηγοριέται. Της λέω χίλια ψώματα, μα εκείνη δεν γελιέται.

Ραδιοτσάμπουνο, η Λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο ίδιος τραγουδιστής, αμέσως μετά την απελευθέρωση, απευθυνόμενος στον αμφιπίατρο τότε του ελληνικού στρατού Μινά Αντωνίου Χατζιαντωνιάδη, που μόλις είχε επιστρέψει από τη Μέση Ανατολή, είπε

Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Χωριάνους. Αχι, οι που πέφτουν ξενοχωριάνους, φίλε μπαμπά Μανολή, φίλε μπαμπά.

0: Θέλεις κόσο καφέ. Θέλεις καφέ.
1: Έμα. Έμα. Και να είστε, και να είστε.

σε τούτο το ύφο, σε τούτο το, σε τούτο το ύφο.

Από τραγουδισμένος.

0: αφιά, το δεξί μου χέρι το.
1: Ακούστε, ακούστε όλα.
0: Πω το δεξί μου χέρι.
1: Καλύτερα από εμάς,
2: ξέρω από ό,τι μπορείς να το αφήσουν.
1: Γεια, γεια.
0: Μας όμορφα και μας όμορφια. Μας όμορφια και φρονίμια. Έχει μας όμορφια.

Δεν έχει ρόλο και αυτό.

Είναι πάλι μικρό πρωί πρωί. Πρωί πρωί είναι. Αν υπάρχει

0: όμορφα. Όταν η σκαφίζει.
1: Άντες, άντες, όπλες.

στο Πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα, ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασέλινος η λύρα, αγρόξυλο το ψάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια, όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάριστη, και από καλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που το νεότερός του, και όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

Το τραγούδι για τα παλικάρια που πνίγονται και τις τραγικές μάνες τους που νομίζουν πως μπορούν να τα εξαγοράσουν προσφέροντας πλούτη στην ασυγκίνητη θάλασσα η οποία θέλει να τα κρατήσει για πάντα συντροφιά της, ανήκει στα μικρασιατικά αστικά τραγούδια και αποτελεί σύνθεση των νεότερων χρόνων. Ήλθε κι αυτό στην Όλυμπο πιθανότατα από τη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα και έγινε ιδιαίτερα αγαπητό για το συγκινητικό του περιεχόμενο όπως και για την ξεχωριστή περίτεχνη μελωδία του. Όπως τη ξενιτιά, έτσι και τη θάλασσα η λαϊκή ποίηση περιγράφει ως πλανέφθρα, ακόρεστη και ανθρωποφαγούσα θεότητα μια αιώνια σιρήνα που μαγεύει τα παλικάρια, τα θέλει κοντά της και κάποια στιγμή τα κρατά για πάντα δικά της, δίνοντάς τους τάφο στους σκοτεινούς της βυθούς.

Ο Βασίλης ο Χιράκης συνεχίζει και κάνει ανοιχτά την παράκληση στο Σταυρό και στη Παναία να έρθει λευτεριά.

έρωτας. Αυτός που μαγεύει τις ψυχές μας. Αυτός που μας δίνει δύναμη και μας κάνει πανίσχυρους. Αλλά και αυτός που μας την αφαιρεί και μας κάνει τόσο αδύναμους. Αυτός που σε όλες τις γλώσσες και σε όλους τους πολιτισμούς εκφράστηκε στην ποίηση, στη μουσική, στο θέατρο και σε όλες τις τέχνες με αρρύθμιτους και μοναδικούς τρόπους. Αυτό το τόσο ζωντανό, αναγκαίο και πηγαίο συνέστημα, η Αλέξης Μαναρουλάς, η Ευδοξία Λιτού, ο Γιώργος Ζωγραφίδης και ο Γιάννης Χαλκιάς και η παρέα τους εξυμνούν με ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από τις παραδοσιακές μουσικές διαδρομές και σκοπούς του αγαπημένου μας νησιού της Καρπάθου. Αυτά τα παιδιά αποδεικνύουν ότι, παρόλο την αντίσταση αλλά και τη σεμνότητα της παράδοσής μας στον τρόπο έκφρασης του έρωτα, παρουσιάζουν την ιδιόμορφη ευαισθησία τους στη μαγεία του έρωτα και ιδιαίτερα στον τρόπο που τον παρουσιάζουν. Η ανάγκη έκφρασης του έρωτα βρίσκει πολλές διεξόδους. Γι' αυτό και οι μουσικές μελωδίες, οι δοξαριές, οι πιαυλιές, οι παινιές και οι φωνές συναντούν το στίχο της Μαντινάδας σε μια αρμονία φωνών και οργάνων. Γιατί ο έρωτας μπορεί να έχει βάσανα, αλλά έχει δύναμη. Υπάρχει παντού και δίνει αυτό το ιδιαίτερο νόημα στη ζωή μας. Αξίζει λοιπόν να είναι κοντά μας, όπως και εμείς στα νέα παιδιά του νησιού μας που μιλούν για αυτόν.

γιούντα, τι δώρο! Τι μου, καρδιά μου, τι δώρο!

και μη με ρωτάζεις.

0: μαντρόκα για τα μαντροκαϊσμάτα.
1: Δεν αλλάζουν οι κόλλοι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ! Πάμε πάλι φορέ!

Ρωτήστε, Σαμάντη.

0: Έλα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο

0: Έλα πάρα να τις πεθάνουμε μια στιγμή.
1: Μαρία! Τη
0: Μαρία! Ας το δει να μέσα πάνω. Όλοι πράγματα. Άντε!

Thank you.

Μην διακυβεί.

Μπράβο.

Ωραία, ευχαριστώ. Να τα πείτε.

Thank you.

0: Πάμε να μας δίνει καμιά της Αμαλιά θα μιλούν. Υπέρες, καραγιώτες. Να το ποτήσεις με αυτό. Βέβαια. Πού πάει στις καμιά σου. Πάει σε όχι μόνο στο φορευτή, πήρε μια κύτταρα από τον Μιχάλη, να δούμε τι θα πάμε. Και Μιχάλη είσαι υπεύθυνο. Όχι. Πού να παραπονάει αυτό το ποτήρι. Άλλη χρόνια. Έλα! Το ποσάκι σήμωσε, το ποσάκι.
1: Αλλά δεν είναι μικρό.

0: feio.
1: Εγώ, άμα με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου, θα λέει «Ανάστε βαθιόλα μου, είστε γνωστό πλάσμα, παπά μου». Εμένα δεν με ανάστε από μένα. Άξιος είναι να πάει εκεί που κάνετε. Λοιπόν, τι είναι πες του παπά. Ας είναι νέα. Δεν θα συμπτώσεις, παιδιά.

Αυτό το παλιό παιδί. Να πάμε.

Thank you.

μεγάλη.

0: για το μαλλινό μου. Για το τσαμάκι.
1: Μην απόψε χρυσό.

ξεχνά. Ξεχνά, Βασίλη μου στα ξένα.

Μέσα στους αραπαές.